είναι όλα τα σιόν έβαινα. Αυλά η τάκο, ούλου μεν τάκο η δάχτη λίγο. Με την πίσα καλά όσο είμαι γάμα. Τινέ το όμα πέντε γανέα μου πολλά οκτάλα. Κατά τα γανού, ανάρα γανού, λόνι κάλα γάμα.